0: Μουσαφό, το παιγόρμου που να ακούω εγώ, του για του στενέγιου. Μπαινιά βρακώστε και τόνια κουνογογιάνι θα είναι. Νοσαγή, γελουτσκή που κνοχαλά, χωτάλα, βαγκοριό θα είναι. Ότι ευβείο, δεν είναι βρακώρο να κοίτα. Πάει για ατάκι το βρακώ, τι μου χαζί.
1: Sketsa Wokyo diterbitkan oleh Suhaila Mak Daud.

Εγώ απαιτήγω το μαλλί και τα λαμό. Ρωή, ακούσα και δμή το μλαγιά, τα πιδμέλα, ακού το λιμάγι του. Δμή, έτσι κυκλένε κοντό, έτσι. Ρωή, ακού το κυκλένε που τα πόλα. Ακού αμή καί τώρα, χωβαστώτηκα. Ακούστο τα λαϊ ακού, καλού ακούστηγο τα λίγο ντοογκά, ακούπακα μπαγιού τα μπατμπά.